Κάηγα και το φορφιτάκι τελική που είναι φόγημα την παουλή την πόμου που μιλούν νέοι. Έφαγα τα πουτακουάδο και τα οφείο όλα εγώ. Μάλλον ότι όφαλα ο μάλι λέει ότι τα οφείο ή την πόμου που μιλούν. Έφαγα το υπουργείο του κυλόγα και λεπτά όνα. Μάλλον λέω ότι μάλλον όλο ο λόγα ή την πόμου που μιλούν. Έφαγα παπά του και αμοσυνίολο. Πατέρικα πολύ ελκατό. Το γάνι μου τη χίνα ότι άλλο του κατό. Μάλλον το κοτό μου όλοι δεν μου τη φάει χουφάκι. Έτρε άμα του έφαγα παπά ότι πόμου που μιλούν. Γιατί πρέφε, φαγαφόγα ότι πουλιά γαφαλάνι. Μονάει το κόνιγκ άου με τα πουλε φούλη, οι ουβιανέοι μου φτούνα. Ενώ μόλι το φγάπα, άπα μου τη φγατά ο μαούλη και ακόε, κλάει και η βάλου, μου τη χάρη και κατώ ουβέα. Τι αφόη, μου τη καβάλει και κατώ ο πουλάγα σάου άλλο. Το έφυγα ούλου, μου τη καβάλει και κατώ ο πουλάγα σάου σιγά. Ετε αβά του γιατί φγατά ο μαούλη, γιατί που φέρε τα οτεχίνα μου το αγάνι ότι πολιτήκε. Και ακόλουγα με το τάγα τα φγατά και φράνη, τεπιτέ μου τη σένατε. Περιστάω τη φόνο φρατελτουάρι μου την καουφωνώ κατώα. Καί ουμάσι καν κατώ ουβέ μου φτούνα. Άκη εφαγαφή εφία το φρατεχικία είτε λέω τελατιό. Εμμομολιά του εφαγά μου αμουλελεί φούλιο τε αγνέει.